Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Juliet says, hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

είσαι. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

to reach across to you.

είσαι. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
0: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
0: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

with your daddy and your mama. Keep on standing.

0: Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεβασμένο για το Radio Bird.
1: Καλημέρα φιλαράκια, από όπου κι αν μας ακούτε εδώ Radio Bird, Θανάση Κρεβασμένος, μουσικό ημερολόγιο κάθε Παρασκευή 11 με 1 και σήμερα ακούμε τραγούδια επ' ευκαιρία διαφόρων μουσικών γεγονότων που συνέβησαν στις 11 του Σεπτέμβρη. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία θα είμαστε εδώ.

Ξεκινήσαμε Grateful Dead. Το λόγος είναι ότι στις 11 Σεπτέμβρη του 1943 γεννιέται ο Mickey Hart, ένας από τους δύο drummer της μπάντας, ο οποίος το 1991 με το album Planet Drum πήρε και Grammy για αυτό το δίσκο. Χτυπάνε τα τηλέφωνα, δεν είναι για αφιερώσεις. Όποιος θέλει ή όποια να επικοινωνήσει μπορεί να το κάνει μέσω του live chat που είναι κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού. Μένουμε στο 1943 γιατί έχει γενέθλια και ο Jack Ellie των Kingsmen και το Louie. Ο Ellie ήταν ο κιθαρίστας και ο τραγουδιστής της μπάντας, έφυγε από τη ζωή το 2015. Summertime, and the living is easy. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Θα πάμε τώρα στο 1952, όπου αυτή τη μέρα ο Ray Charles ηχογραφεί τα πρώτα τραγούδια για την Atlantic Records στη Νέα Υόρκη. 4 τραγούδια ηχογράφησε σαν σήμερα. Από αυτά ακούμε το The Midnight Hour, το οποίο δεν έχει σχέση με το τραγούδι του Wilson Pickett που βγήκε αρκετά χρόνια αργότερα.

0: out of love.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε Sticks. Ο λόγος είναι ότι το 1953, στις 11 Σεπτέμβρη, γεννιέται ο Tommy Shaw, ο τραγουδιστής αλλά και συνθέτης της μπάντας. Μεγάλες επιτυχίες στις Sticks. Εγώ διάλεξα ένα τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα, το Boat on the River. Ένα τραγούδι που έγινε μεγαλύτερη επιτυχία στην Ευρώπη από ό,τι στις ΗΠΑ, δεν βγήκε καν σε single.

Και πάμε σε 1956, όπου ένα φιλμ με ανθολόγηση rock and roll τραγουδιών και συγκροτημάτων γίνεται στην Αγγλία ένας λόγος να επέμβει η αστυνομία, γιατί προέκυψαν, όπως καταλαβαίνετε, κάποιες εντάσεις από την ιερολογία της εποχής. Μάλιστα απαγορεύτηκε το φιλμ σε αρκετές πόλεις της Αγγλίας, εκεί υπήρχε το Rock Around the Clock.

γενέθλια σήμερα και για τον drummer John Moss, ο οποίος πέρασε από πολλά συγκροτήματα όπως τους Damned, τους Adam and the Ants και τους Culture Club που ακούμε τώρα σε μια επιτυχία τους από το 1984, το Karma Chameleon.

Ωραίο τραγουδάκι για να μας φτιάξει η διάθεση, η οποία φτιάχνει έτσι κι αλλιώς για την Παρασκευή και μιλάω για τους εργαζόμενους που την περιμένουν πώς και πώς. Βέβαια σήμερα άνοιξαν και τα σχολεία, νομίζω και αυτό το περίμεναν πώς και πώς οι γονείς. Λοιπόν, κι άλλα γενέθλια σας έχω. 1958 γεννιέται ο κιμπορτίστας Μικ Τάλμποτ, ο οποίος μαζί με τον Πολ Γουέλερ έφτιαξαν το Style Council. Είχε περάσει και από τους Texas Midnight Runners. Εγώ διάλεξα ένα τραγούδι, το Style Council, από ένα δίσκο που μου αρέσει ιδιαίτερα, My Ever Changing Moods. Να στείλω και μια καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, έτσι, γιατί είναι εδώ στο chat και δήλωσε παρουσία. Οι υπόλοιποι, αν θέλουν καλημέρες, να εμφανιστούν.

0: quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Είμαστε στα 1959, στις 11 Σεπτέμβρη, εκτός από τον Εμεκίτπα που τελειώνει, που ηχογραφήθηκε από τον Ζακ Μπρέλ, αυτή τη μέρα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στη Νέα Υόρκη, ηχογραφείται το περίφημο Them from a Summer Place από τον Πέρσι Φέιθ και την ορχήστρα του. Ένα κλασικό καλοκαιρινό τραγούδι, το οποίο ανέβηκε στην κορυφή του Billboard, παρακαλώ, το Φλεβάρι, κατά χείμωνο δηλαδή του 60, και έμεινε εκεί για 9 εβδομάδες. Προφανώς ο κόσμος είχε αρχίσει να σκέφτεται το καλοκαίρι που θα ερχόταν και το περίμενε με ανυπομονησία, ή θυμόταν το καλοκαίρι που είχε περάσει. Όπως και να έχει, ένα κλασικό καλοκαιρινό τραγούδι εδώ στην Ελλάδα που ακόμα είναι καλοκαίρι.

1965, η επόμενη στάση μας, γενέθλια για το Moby. Ο Richard Hall, όπως είναι το κανονικό του όνομα, ακούμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του, το Like a Motherless Child.

Ακούτε μουσικό ημερολόγιο ζωντανά σήμερα. Τις περισσότερες Παρασκευές είναι ζωντανά. Από το Βραχάτι θα είναι σκερμασμένες μουσικές επιλογές και στην έρευνα. Μέχρι τη μία είμαστε. Και μηνύματα στο live chat. Okay.

Γενέθλια σήμερα έχει και ο Χάρι Κόνικ Τζούνιορ. Τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης και ηθοποιός. Με 7 άλμπουμ στο Top 20 των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό που παίζει ακουγόταν, αν δεν κάνω λάθος, στο όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλη, αγαπημένο φίλο μου.

Ήρθε τώρα η ώρα να ακούσουμε σκαθάρια δύο λόγοι. Ο ένας είναι γιατί το 62 κυκλοφορούν τα πρώτα του single, το Love Me Do και το PS I Love You, αλλά και διότι το 67 ξεκινά η φιλμογράφηση της ταινίας Magical Mystery Tour, από όπου ακούμε το μόνιμο τραγούδι. Κινηματογράφηση, τι φιλμογράφηση, τι είπα σήμερα πρωί.

Και από τους Beatles ο Jimi Hendrix. Ο Jimi Hendrix, ο οποίος στις 11 Σεπτέμβρη του 1970 δίνει την τελευταία του συνέντευξη στο περιοδικό NME, καθότι μία εβδομάδα μετά, στις 18 του Σεπτέμβρη, φεύγει σε ηλικία μόλις 27 ετών. Και επειδή θα είναι Παρασκευή η 18 Σεπτέμβρη, θα ακούσουμε και την άλλη εβδομάδα Jimi Hendrix προφανώς.

Είμαστε στην 11η Σεπτεμβρίου και θα πάμε στο 1971, μιας και αυτή τη μέρα γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Ασκρόφτ, τον Βέρ βέβαια, ο τραγουδιστής, ο συνθέτης. Από τους Verve έρχεται το επόμενο κομμάτι, μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους. Ακούμε το Sonnet.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε Bruce Springsteen. Δύο λόγοι. Ο ένας είναι για το 73 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του, το The Wild Innocent and the E Street Shuffle, και διότι το 72 ηχογράφησε για τον πρώτο δίσκο του δύο πολύ γνωστά τραγούδια, το Spirit in the Night και το Blinded by the Light, τραγούδια που αργότερα διασκεύασε και ο Manfred Mann. Ακούμε το Spirit in the Night στην εκδοχή του Bruce Springsteen.

Είμαστε στο Σωτηρία του 1972 και αυτή τη μέρα κυκλοφορεί ένα κλασικό πλέον τραγούδι από τον Harold Melvin και τους Blue Notes, το If You Don't Know Me By Now, ένα τραγούδι που αργότερα θα κάνουν επιτυχία και οι Simply Red.

Ας βάλουμε τώρα και λίγο ρυθμό στην εκπομπή. Ο λόγος είναι ότι το 1976, στις 11 του Σεπτέμβρη, Casey and the Sunshine Band πηγαίνουν στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών στα singles με το Shake, Shake, Shake, Shake Your Body.

Με Coldplay θα συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα από τις δύο της εκπομπής. Ο λόγος είναι το 1977, σαν σήμερα γεννήθηκε, άρα έχει γενέθλια, ο Johnny Buckland, ο κιθαρίστας των Coldplay, από τους οποίους θα ακούσουμε το Fix You.

12 και 3 πρώτα λεπτά, ακούτε μουσικό ημερολόγιο. Αυτό συμβαίνει κάθε Παρασκευή στο Radio Bird 11 με 1 σε επιμέλεια, έρευνα και παρουσίαση του Θανάση Κρεμασμένου. Μπαίνουμε με ρυθμούς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθότι το 1979 αυτή τη μέρα οι Foreigner κυκλοφορούν το τρίτο άλμπουμ τους, το Hat Games, όπου έχει μέσα το μόνιμο κομμάτι αλλά και το Dirty White Boy που διάλεξα. Τους Foreigner που τους είδαμε, έστω και χωρίς τα βασικά τους μέλη, φέτος το καλοκαίρι και το απολαύσαμε.

Και τώρα μελωδία. Και μελωδία των Σικάγο του 1982. Οι Σικάγο ξεκινούν στις αρχές του Σεπτέμβρη, στις 11, μια διαδρομή 2 εβδομάδων στο νούμερο 1 του αμερικάνικου top, με το Hard to Say I'm Sorry, που ήταν το 2ο νούμερο 1 τους.

Ναι, Ζάπα έχουμε. Ακούμε Ζάπα γιατί το 1982, όταν η Σικάγο ήταν στην κορυφή του αμερικάνικου top, ο Φρανκ Ζάπα έμπαινε για πρώτη και τελευταία φορά στο top 40, παρακαλώ, με το Valley Girl που τραγουδούσε μαζί με την κόρη του, την Moon. Ένα τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 32 και ακούμε τώρα.

Πάμε τώρα στο 1987 να ακούσουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, όχι μόνο για μένα, αλλά για πολύ κόσμο. Peter Gabriel και Sledgehammer, σαν σήμερα το 1987, σαρώνει τα βραβεία MTV με 7 βραβεύσεις για το βίντεο, εκείνο το υπέροχο βίντεο του Sledgehammer, το οποίο τραγούδι πήρε και 3 υποψηφιότητες για Grammy αργότερα.

Αυτό ήταν το θρυλικό Sledgehammer με τον Peter Gabriel. Η επόμενη στάση μας, μάλλον μένουμε στο 1987, μιας και συνέβη ένα τραγικό γεγονός αυτή την ημερομηνία, σε 11 Σεπτέμβρη, δολοφονείται ο Peter Tosh, ιδρυτικό μέλος των Wailers, μαζί με τον Bob Marley και τον Bunny Wailer. Ο Peter Tosh ήταν στο σπίτι του στο Kingston, Jamaica, όταν μπήκαν τρεις ενόπλοι ζητώντας χρήματα. Πυροβολήθηκε στο κεφάλι και πέθανε σε ηλικία 42 ετών.

Σπουδαίος καλλιτέχνης με σπουδαίο έργο, ο Πίτερ Τοστ, που όπως είπα και πριν έφυγε σαν σήμερα άδικα το 1987 από πυροβολισμό.

Και αυτή, αν την αναγνωρίσατε, είναι η Μαράια Κάρι, η οποία το 1993 με τον Dream Lover είναι στην κορυφή του Billboard. Τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή, έμεινε συνολικά 8

Εδώ είμαστε για περίπου 28 λεπτά ακόμα. Είμαστε στο 1995 τώρα και ακούμε Blur, διότι είναι η μέρα κυκλοφορίας του The Great Escape, του τέταρτου άλμπουμ της μπάντας, στο οποίο υπάρχει και το Country House που ακούμε.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έγινε και στα ελληνικά με μεγάλη επιτυχία από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Ο λόγος είναι ότι το 2001, σαν σήμερα, κυκλοφόρησαν οι Nickelback το τρίτο του στούντιο άλμπουμ που περιέχει το How You Remind Me, που όπως είπα και πριν τα ακούσαμε και στα ελληνικά.

μπει στο 2009, όπου οι Μιους βγάζουν το πέμπτο δίσκο τους, το The Resistance, όπου υπάρχει το Uprising που ακούμε. Μουσικό ημερολόγιο, Radio Bird, Θανάσης Κρεμασμένος, κάθε Παρασκευή 11:00. Και τα επεισόδια ανεβαίνουν και στο Mixcloud, για όσες και όσους ενδιαφέρονται να τα ακούσουν κάποια στιγμή που μπορούν.

Αλλάζουμε τώρα μουσικό ύφος τελείως. Το 2014 φεύγει από τη ζωή ένας συνθέτης, τραγουδιστής, μάναζερ και παραγωγός, ο Bob Crew, σε ηλικία 83 ετών, ο οποίος έφτιαξε πολλά singles για τους Four Seasons, μεταξύ των οποίων και το Big Girls Don't Cry που ακούμε. Επίσης συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Μάικλ Τζάκσον, η Λέσλι Γκορ, ο Μπόμπι Ντάρεν, η Ρομπέρτα Φλακ, ο Μπάρι Μανίλο και άλλοι.

Τα μεγάλα κορίτσια λέει δεν κλαίνε, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Κλαίνε και τα μεγάλα κορίτσια, κλαίνε και τα μεγάλα αγόρια. Πάμε σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το Uptown Funk του Mark Ronson, που το 2015 γίνεται το 5ο τραγούδι σε πωλήσεις στα βρετανικά τσάρτ στην ιστορία, πουλώντας πάνω από 2 εκατομμύρια, ξεπερνώντας τον Paul McCartney, που από το 1977 ήταν στην κορυφή με το Mall of Kintyre.

Και βέβαια σε αυτό το τραγούδι συμμετέχει και ο Bruno Mars, έτσι, αλλά αυτά είναι αυτονόητα. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, τα ξέρει όλος ο κόσμος.

δύο τραγούδια ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί και η σημερινή εκπομπή. Το πρώτο που έρχεται είναι από ένα άλμπουμ το οποίο έχει πετύχει το εξής ρεκόρ. Όταν βγήκε το 1973 πήγε στο νούμερο 1 του αγγλικού τσάρτ και πολλά χρόνια αργότερα, το 2020 παρακαλώ, ξαναπήγε στο νούμερο 1 και ήταν το άλμπουμ των Rolling Stones, το God's Head Soup. Από εκεί θα ακούσουμε το θρυλικό Angie.

Και με ένα ραγκέ κομμάτι κλείνει η σημερινή εκπομπή. Ο λόγος είναι ότι ο frontman της ιστορικής μπάντας Toots and the Maytals, ο Toots Hibbert, πεθαίνει το 2020 στις 11 Σεπτέμβρη σε ηλικία 77 ετών. Με αυτούς κλείνουμε. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Η συγκεκριμένη εκπομπή παίζει κάθε Παρασκευή 11 με 1. Αν θέλετε να ακούσετε και άλλες εκπομπές του Hagman, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 9 με 10 το βράδυ βγαίνουμε ζωντανά εδώ από το Radio Bird. Καλό απόγευμα να έχετε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.

Evangelio, Funky Guito. Reggae.

0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξ

σώμα, θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες. Πώς γυάλιζαν, θυμίσου, μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν. Πώς έτρεμαν με στη φωνή, για σε, θυμίσου, σώμα.

σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες, πως γυάλιζαν θυμήσου μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν με στη φωνή

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλέγεις.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους, ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967 από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτό τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγουδί Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 στις 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Rio Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ του Rio Speedwagon «You can tune a piano but you can't tune a fish» ακούσαμε το τραγούδι «Roll with Changes» με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ του Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στο νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inkles, τους Party Boys και Ringo Starr and His All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα, η μουσική». Είμαι ο Ανέστης Χατζη Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Eagles, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roll Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces. Το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry, και μέσα από το άλμπουμ τους I Know This A Good As A Week, του A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο Not as good as a whip to a blind horse. Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Chuck Berry Memphis που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο group της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιφερειακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω, όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα. Μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς. Καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας. Και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση!

a summertime, and the living is easy. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είστε στο Radio Bird και την επόμενη ώρα θα ακούτε μουσική που επιλέγει το Μακαρονοτέρας για σας.

από τη Θεσσαλονίκη στο Radio Bird και από εκεί σε όλο τον κόσμο. Είμαι το Μακαρόν Τέρας και επιλέγω μουσική αυτή την ώρα.

0: Thank you very much. Six play nine.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
3: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέρας και η φλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν καταλαβαίνω.
3: Άκουε σε Κυριακή βράδυ στις 9 radiobert.gr και θα καταλάβει.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το podcast. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Lenny Kravitz. Την επόμενη ώρα λοιπόν θα είμαστε μαζί όπου θα ακούσουμε προφανώς μουσική του Lenny Kravitz και θα μάθουμε μερικά πράγματα παραπάνω για εκείνον. Ξεκινάμε λοιπόν με το Fly Away, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz λοιπόν γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 26 Μαΐου του 1964. Το πλήρες όνομά του είναι Leonard Albert Kravitz, το οποίο πήρε από τον θείο του, ο οποίος ήταν στρατιώτης, Αμερικανός στρατιώτης, και σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 20 ετών στον πόλεμο της Κορέας το 1951. Μάλιστα για τη δράση του στον πόλεμο τιμήθηκε με τον Σταυρό Διακεκριμένων Υπηρεσιών, που ουσιαστικά είναι η μία από τις υψηλότερες στρατιωτικές διακρίσεις του Αμερικανικού στρατού. Και έτσι λοιπόν ο Kravitz πήρε το όνομά του από τον θείο του, τον αδερφό δηλαδή του πατέρα του, λόγω του θανάτου του.

οικογένεια του Λένι Γκράβιτς δεν ήταν άσχετη με την showbiz και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Γονείς του ήταν η Ρόξι Ρόκερ, γνωστή ηθοποιός, η οποία μάλιστα έπαιζε και τη δεκαετία του 70 στη τηλεοπτική κωμωδία The Jeffersons, γι' αυτό είναι πιο γνωστή, και πατέρας του ο Σάι Γκράβιτς, παραγωγός του ειδησιογραφικού NBC και παραγωγός κινηματογράφου. Ο πατέρας του είχε ρωσοεβραϊκή καταγωγή και η μητέρα του καταγόταν από τις Μπαχάμες. Ήταν δηλαδή Αφροαμερικανός.

Ο Γκράβιτς λοιπόν από πολύ μικρός είχε σχέση με τη μουσική. Η πρώτη μάλιστα συναυλία που παρακολούθησε ήταν τον Jackson 5 στο Madison Square Garden. Αργότερα ο ίδιος τραγουδούσε σε χοροδίες, συμμετείχε ακόμα και σε παραστάσεις της Metropolitan Opera. Νομίζω πρώτη φορά κατάλαβε ότι θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική στην ηλικία των 5 ετών. Επίσης παίζει περίπου όλα τα όργανα στην ηχογράφηση για τα άλμπουμ του. Γνωρίζει κιθάρα, μπάσο, πιάνο, πλήκτρα, αρμόνικα, αρμόνιο και drums. Ενώ πολύ συχνά κάνει και τις δεύτερες φωνές για τα άλμπουμς του. Από όσο ξέρουμε και ο πατέρας του ήταν φίλος με τεράστιες μορφές της jazz. Και μάλιστα λέγεται ότι ο Έλλιγκτον είχε τραγουδήσει το Happy Birthday στον Λένι όταν ήταν μικρός.

ξεκίνημα λοιπόν του Gravity ήταν την δεκαετία του 90, όταν προσπαθούσε να βρει δισκογραφικές εταιρείες. Μάλιστα ζήτησε από τον πατέρα του, αντί να δώσει χρήματα για το πανεπιστήμιο, να δώσει τα χρήματα που απαιτούνταν για το πρώτο άλμπουμ. Οι δισκογραφικές όμως του ζητούσαν ουσιαστικά, για να μπορεί η μουσική του να είναι πιο εύκολα εμπορεύσιμη, να την προσανατολίσει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, είτε να την κάνει πιο R&B για να ταιριάζει πιο πολύ με τη μουσική που έκαναν τότε οι έγχρωμοι, είτε πιο rock, για να μπορούν να τη βάλουν στην κατηγορία των πιο λευκών, ας πούμε. Καταλαβαίνουμε ότι στην Αμερική τη δεκαετία του 90 αυτό έπαιζε μεγάλη σημασία. Ο Gravity προφανώς αρνήθηκε να το κάνει αυτό. Ήθελε ουσιαστικά να φτιάξει τη δικιά του ταυτότητα. Δεν χρειάστηκε να μπει σε κάποιο καλούπι, δεν χρειάστηκε να προσανατολιστεί σε πιο R&B, rock, jazz, pop. Ήθελε να τα κάνει όλα, και γι' αυτό νομίζω έγινε και τόσο ξεχωριστός. Τον πρώτο εκείνο καιρό της καριέρας του χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Romeo Blue. Το πρώτο λοιπόν άλμπουμ ήταν το Let Love Rule, που βγήκε το 1989. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έφτασε να είναι νούμερο 61 στο Billboard. Το κοινό βέβαια δεν μπορούσε να καταλάβει πού ακριβώς τον κατατάξει. Για κάποιο λόγο είχαν αυτή την ανάγκη να τον κατατάξουν κάπου. Εν τέλει πιο πολύ τον συνέδεσαν με την rock σκηνή, αν και ασχολήθηκε και με την pop, jazz και τα λοιπά, αλλά κυρίως είναι γνωστός για αυτός λόγω μάλιστα και των Grammys που κέρδισε για 4 συνεχόμενες χρονιές από το 99 έως το 2002 για την καλύτερη performance στη rock σκηνή.

σε αυτό το τραγούδι νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο το ότι χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά όργανα που εντάσσονται και σε διαφορετικά είδη μουσικής.

Ο Lenny Kravitz, πέρα από το ταλέντο του στη μουσική, έγινε γνωστός και για την εμφάνισή του. Χαρακτηριστικά είναι τα πολύ μεγάλα γυαλιά που ήταν και το σήμα κατά τεθέν του με κάποιο τρόπο. Έντονα κοσμήματα, χρώματα, γενικά μία εμφάνιση που είχε στόχο το glam με μια αισθητική 70s, τα δερμάτινα παντελόνια σίγουρα και γενικότερα αρκετά gender fluid στοιχεία. Μάλιστα σε μια συνέντευξη του στο Esquire τη λέει ότι στην γειτονιά που μεγάλωσε, σε ένα κάπου βρήκα ότι έμενε στο Brooklyn και κάπου στο Upper East Side. Δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει. Όπως και να έχει, βρισκόταν κοντά σε καλλιτέχνες, σε δημιουργικούς ανθρώπους, ήθελε μάλλον να βρίσκεται κοντά τους, και πολλοί από εκείνους που ήταν και τα πιο πρωτοποριακά μέλη της κοινωνίας εκείνη την εποχή, ήταν μέλη της LGBTQ κοινότητας και μιλάει για αυτούς με πολύ αγάπη και σε μια εποχή που δεν είχαν την ίδια κοινωνική αποδοχή και την ίδια στήριξη, ο Lenny Kravitz ένιωθε την ανάγκη να είναι κοντά τους γιατί, όπως λέει, τον μεγάλωσαν και να τους στηρίζει. Και με την εικόνα του λοιπόν επιβεβαίωνε αυτό που έκανε και έμπρακτα στη ζωή του. Δεν ήθελε να μπαίνει σε καλούπια, δεν τον ενδιέφερε να καταταχθεί σε κάποιο συγκεκριμένο στυλ. Αλλά και με τη μουσική του και με τα ρούχα του ουσιαστικά

Μιλώντας λοιπόν για τις εμφανίσεις του Lenny Kravitz, το 2024 έγινε viral ένα βιντεάκι του από το γυμναστήριο όπου φαίνεται να γυμνάζεται φορώντας δερμάτινο παντελόνι, μπότες, δικτυωτό μπλουζάκι και γυαλιά ηλίου. Και τότε νομίζω αυτό πήρε πολύ μεγάλη έκταση γιατί εντυπωσίασε, δεν ξέρω, ξάφνιασε πολύ κόσμο. Και ουσιαστικά δήλωσε ότι για τον Kravitz αυτό δεν είναι μια μεταμφίεση όλο αυτό το look, δηλαδή δεν είναι κάτι που κάνει απλά πάνω σε σκηνή, αλλά είναι τα ρούχα που συνηθίζει να φοράει στην καθημερινότητά του και όταν γυμνάζεται. Μάλιστα, ουσιαστικά δείχνει ότι δεν τίνεται για να ταιριάξει, αλλά επειδή έτσι θέλει, έτσι του αρέσει.

τα τελευταία χρόνια τα δημοσιεύματα που σχετίζονται με τον Lenny Kravitz αφορούν το πώς καταφέρνει στην ηλικία των 62 ετών που βρίσκεται σήμερα να διατηρεί μια τόσο καλή φυσική κατάσταση. Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι στην καθημερινότητά του η τακτική άσκηση και η διατροφή, νομίζω ακολουθεί ομοίη διατροφή, είναι σίγουρα vegan, αλλά ακολουθεί και vegan διατροφή, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία, τα θεωρεί μέρη για να επιτύχει το στόχο της μακροζωίας. Φαίνεται και από τα δημοσιεύματά του ότι έχει επιλέξει έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής. Μάλιστα, πέρα από το Παρίσι που έχει ένα σπίτι, μία μονοκατοικία, που έχει ονομάσει Villa Roxy ως φόρο τιμής στη μητέρα του, μοιράζει το χρόνο του και ανάμεσα στις Μπαχάμες και στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία μάλιστα έχει ένα τεράστιο απομονωμένο αγρόκτημα, το οποίο ήταν παλιά φυτεία καφέ που την έχει μετατρέψει σε ένα αγρόκτημα όπου καλλιεργεί και τα δικά του λαχανικά. Και έχει και στις Μπαχάμες, όπου παλαιότερα έμενε σε ένα τροχόσπιτο, πλέον διαθέτει και ένα κτήμα που έχει φτιάξει ένα σπίτι δίπλα στην παραλία. Τέλος πάντων, ο Lenny Kravitz λοιπόν έχει επιλέξει στη ζωή του να ακολουθεί πάλι μία διαφορετική πορεία, πιο απλή, όχι συνηθισμένη για έναν rockstar. Έχει επιλέξει λοιπόν μια πιο απλή ζωή κοντά στην φύση και παρόλες τις περιοδίες, και φέτος έκανε περιοδία και γενικότερα όλο το lifestyle του rockstar, τη μόδα και όλο αυτό που συνεπάγεται με έναν celebrity του Hollywood, στην καθημερινότητά του ο ίδιος παραμένει απλώς με υγιεινές, με ένα υγιεινό lifestyle, που ουσιαστικά και αυτό δείχνει αυτό που συζητούσαμε πριν και για τα ρούχα και για τη μουσική του, ότι δεν ακολουθεί τις νόρμες αλλά επιλέγει έναν δικό του τρόπο ζωής. Όσον αφορά τις περιοδίες, σε συνέντευξη του έχει πει ότι κατά τη διάρκεια των περιοδιών δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Ζεις για να είσαι στο 100% στη σκηνή σου το βράδυ για εκείνο το 2 ώρα. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Την υπόλοιπη μέρα πρέπει να ξεκουράζεις, να μην μιλάς πολύ, να κοιμάσαι, δεν μπορείς να πιείς, δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Τα πάντα αφορούν αυτό. Οπότε ουσιαστικά και κάπως λέει ότι όλη του η ζωή προσανατολίζεται γύρω από το να μπορεί να συνεχίσει να το κάνει αυτό, να είναι υγιής, και μάλιστα έχει πει την έκφραση ότι άμα το αγαπάς

άφησε τον να σε σκοτώσει. Δείχνει λοιπόν ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να σταματήσει να κάνει αυτό που τον γεμίζει και αγαπά.

Σε αυτό το σημείο να πω ότι και το τραγούδι που ακούμε τώρα, Blue Electric Light, είναι από τον πρώτο τελευταίο δίσκο που έβγαλε το 2024. Ο τελευταίος βγήκε το 2025.

Πέρα από τη μουσική, ο Lenny Kravitz, ο οποίος είχε δηλώσει ότι άμα δεν ήταν μουσικός θα ήθελε να γίνει designer, το 2003 ίδρυσε το Kravitz Design, που ουσιαστικά είναι ένα δημιουργικό στούντιο που ασχολείται με interior design, σχεδίαση επίπλων και αντικειμένων εσωτερικού χώρου. Μάλιστα, έχει κάνει συνεργασίες με brands όπως η Cartel, CB2, Rolex, Σβαρόφσκι, και τη Σβαρόφσκι νομίζω έχει σχεδιάσει έναν πολυέλαιο, ότι βρήκα την λέξη, την έψαχνα. Λοιπόν, ναι, έχει γενικότερα έχει σχεδιάσει διάφορους χώρους, έπιπλα και αντικείμενα. Το ενδιαφέρον στο design του Kravitz είναι ότι όπως και με τη μουσική του σχεδιάζει διαφορετικές επιρροές, και έτσι και στους χώρους που σχεδιάζει αναμειγνύει διαφορετικά στυλ και επιρροές.

Μάλιστα, σε συνέντευξη του έχει δηλώσει ότι άμα κοιτάξουμε προσεκτικά τις κατοικίες που έχει σχεδιάσει, δείχνει ως παράδειγμα την φάρμα του στη Βραζιλία, η οποία είναι πολύ διαφορετική από το διαμέρισμα του στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, ένα σπίτι σε κάποια άλλη πόλη. Σε όλα όμως λέει ότι κρύβεται μια κοινή ευαισθησία που δεν μπορεί να περιγράψει ακριβώς με λόγια. Οι εσωτερικοί χώροι για εκείνον πρέπει να είναι ζεστοί, φιλόξενοι, αισθητικά ευχάριστοι και αισθησιακοί. Του αρέσει γενικότερα να είναι εκλεκτικός, να αναμειγνύει διαφορετικές επιρροές, όπως κάνει και με τη μουσική, αυτό που σας είπα και πριν. Συγκεκριμένα το μάντρα του είναι «περίμενε, οφείλεις να είσαι ήρεμος και τα πράγματα θα έρθουν σε σένα». Λέει ότι μπορεί να το αναγκάσει αν χρειαστεί, αλλά προτιμάει να περιμένει να φτάσει μόνο του σε εκείνον. Δίνει μάλιστα ως παράδειγμα ότι ένα πρωί ξύπνησε και σκέφτηκε έναν ρυθμό, οπότε αμέσως πήγε στο στούντιό του που έχει στη Βραζιλία, ένα πάρα πολύ μικρό στούντιο, και άρχισε να χορφεί και λέει ότι έτσι συμβαίνει, όταν νιώθεις ότι έχεις δημιουργική ιδέα πρέπει να δράξεις τη στιγμή.

Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Love is my religion και πάνω σε αυτό να πω ότι ο Lenny Kravitz έχει δηλώσει όσον αφορά τις θρησκείες, επειδή όπως είπαμε ο πατέρας του ήταν Εβραίος και η μητέρα του χριστιανή, έχει δηλώσει ότι νιώθει εξίσου Εβραίος και Χριστιανός, καθώς για εκείνον όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο πράγμα.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ πέρα στο Radio Bert, ακούμε podcast, είμαστε περίπου στα μέσα της εκπομπής και συνεχίζουμε να μιλάμε για τον Lenny Kravitz.

Ο Lenny Kravitz, που στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε φαίνεται τόσο παθιασμένος με την αγάπη, το 1987 παντρεύτηκε την ηθοποιό Λίζα Μπόνετ, γνωστή από το Gopchi Show, και οι δυο τους απέκτησαν ένα παιδί, την κόρη του, στο 88, την Zoe Kravitz. Το ζευγάρι χώρισε βέβαια το 1993, όταν η Ζωή ήταν ακόμη μικρή. Η ίδια έχει δηλώσει ότι όταν ήταν μικρή έβλεπε πολύ αραιά τον πατέρα της λόγω της καριέρας του. Η Ζωή Κράβιτς λοιπόν, όπως έχει πολύ περήφανα δηλώσει ο Lenny Kravitz, δεν έχει παραμείνει απλά η κόρη του, αλλά έχει δημιουργήσει τη δική της ταυτότητα και η ίδια είναι ηθοποιός, ακολουθώντας την πορεία των γονιών της. Έχει παίξει μεταξύ άλλων σε διάφορες σειρές και ταινίες. Κάποιες από αυτές είναι το Big Little Lies, το Catwoman και το The Batman.

Ο Λένι Γκράβιτς επίσης ήταν πάρα πολύ δεμένος με τη μητέρα του και οι δικοί του γονείς είχαν χωρίσει λόγω απιστίας του πατέρα του, και αυτό ίσως τους οδήγησε να είναι πιο δεμένοι, γιατί ήταν ένα γεγονός που είχε πληγώσει ιδιαίτερα τον Λένι Γκράβιτς. Η μητέρα του ωστόσο, για την οποία έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές την λατρεία του και έχει μιλήσει για το πόσο σημαντική ήταν η σχέση τους στα απομνημονεύματα του Let Love Rule, ήταν και το πρώτο του όμως καλλιτεχνικό ερέθισμα. Οι γονείς του επίσης, όπως είπαμε και πριν, ήταν η μητέρα του ήταν Αφροαμερικανίδα από την Χαβάη και ο πατέρας του είχε εβραϊκή καταγωγή, με την οικογένειά του να χειρίζεται από την Ουκρανία. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των δύο πλευρών είχε μεγάλη σημασία για τον Λένι. Ο ίδιος λοιπόν είχε περιγράψει τον εαυτό του ως άνθρωπο που μεγάλωσε ανάμεσα σε διαφορετικές ταυτότητες: μαύρη και λευκή, εβραϊκή και χριστιανική, Μανχάταν και Μπρούκλιν. Βλέπουμε λοιπόν κάπως σαν μια εξήγηση του γιατί και στη μουσική του, στα ρούχα του, στα designs του, σε ό,τι και αν κάνει, συνδυάζει διαφορετικά στοιχεία ακόμα και στο lifestyle του. Για εκείνον λοιπόν, οι αντιθέσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στάση ζωής.

0: Who really are the monsters?
1: Όπως είπαμε λοιπόν, ο Lenny Kravitz ξεκίνησε ως ένας μουσικός που δεν ήθελε να χωρέσει σε καμία κατηγορία. Rock, funk, pop, jazz, όλα μπορούσαν να συνυπάρχουν στη μουσική του και τελικά έκανε ακριβώς αυτό και αυτό ουσιαστικά κάνει και με ολόκληρη τη ζωή του και με την εικόνα του. Δεν έμεινε μόνο στη μουσική, όπως είπαμε, έγινε fashion icon, ηθοποιός, designer και δημιούργησε ένα ολόκληρο τρόπο ζωής γύρω από την προσωπικότητά του. Έφτιαξε το δικό του personal brand. Και ίσως ουσιαστικά αυτός είναι ο λόγος που μετά από 30 χρόνια ο Lenny Kravitz συνεχίζει να παραμένει cool.

Και κλείνοντας για σήμερα, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Little Girl's Eyes, το δεύτερο αγαπημένο μου τραγούδι από τον Lenny Kravitz.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Συμφωνία από Νότης ξεκινάει εδώ στο Radio Bird. Σελώστε το πόνι σας, καβαλίστε το www.radiobird.gr. It's time to saddle up my pony. Μέχρι τα μεσάνυχτα μαζί σας, Λάμπης Βασιλάτος. I think it's time to hitch my mare. Με αρκετή μουσική και πολύ λίγα λόγια. It's time to saddle up my pony. I think it's time to hitch my mare. Ξεκινήσαμε με John Campbell και Saddle Up My Pony από δεύτερο δίσκο του. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα λέμε στο chat του Radio Bird και στους προσωπικούς λογαριασμούς στο Instagram Λάμπης Βασιλάτος με λαδινικά και στο Facebook.

Υπέροχος ο John Campbell, πιστεύω να τον χαρήκατε. Μέσα από το δεύτερο δίσκο του, το Holy Mercy, ακούσαμε το Sad Life My Pony. Καλό μήνα, είναι προχωρημένες 3 βέβαια του Απρίλη. Καλό Πάσχα θα πούμε από τώρα, μια και είναι και νωρίς, την άλλη εβδομάδα έχουμε Πάσχα. Είμαστε στο στούντιο εδώ το δικό μας που εκπέμπουμε από την Δυτική Πελοπόννησο. Αρκετή βροχή και αυτή την εβδομάδα. Καταιγιστικός και ο ρυθμός εδώ του John Campbell και συνεχίζουμε χωρίς πολλά πολλά με Stub Baker John και τους Hawks. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Fear.

Ακούσαμε τον Studebaker John μαζί με τους Hawks στο κομμάτι Fear και συνεχίζουμε με τον T-Model Ford μέσα από το δίσκο Bad Man. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Everything's Gonna Be Alright.

Ωραίος ο T-Model Ford. Ωραία, όλα ωραία τα λέμε εμείς τώρα. Εσείς δεν ξέρω κατά πόσο σας αρέσουν όλα αυτά. Everything's gonna be alright. Έτσι κινούμαστε σε τέτοιους ρυθμούς σήμερα. Συνεχίζουμε. Με τι να συνεχίσουμε τώρα? Εδώ είμαστε με CD, το έχουμε ξαναπεί. Μπερδευόμαστε και λίγο κάποιες φορές. Δεν πειράζει, ας τα ακούσετε και τα λέμε μετά. Here we go.

κάπως έτσι λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Drinking Wine, έτσι, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που πίνει και κρασάκι αρκετό. Και από αυτούς τις δύο παλιές καραβάνες πάμε σε άλλες δύο παλιές καραβάνες που και αυτοί τώρα έχουν βγάλει πρόσφατα δίσκο πριν από μερικά χρόνια, Alvin Bishop και Charlie Musselwhite. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι What the Hell, αναρωτιούνται.

Υπέροχοι και αυτές οι παλιές καραβάνες, ο Elvin Bishop και ο Charlie Musselwhite. Άκουσαμε το What the Hell και συνεχίζουμε με δύο δικά μας παιδιά. Πρώτα ο Μίκη Παντελούς με τον Dr. Phil, Albert Flip Out. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Time to pack my things and go.

Time to pack, my things and go. Μια σύνδεση του Μίκη Παντελούς. Εδώ να σας πούμε μόνο ότι τον βοήθησε στο τρομπόνι ο Τζιμ Σταρίδας ή Σταρίδας, δεν ξέρω που τονίζεται το επίθετο. Και σε αυτό το δίσκο του Μίκη είχαν βοηθήσει και άλλοι δύο φίλοι, αυτοί που θα ακούσουμε τώρα, η Big Nose Attack. Πάμε να ακούσουμε Big Nose Attack στο κομμάτι Down With Me.

Εκπληκτική κάτε με η Big Nose Attack. Τα δύο αδέλφια με τις μεγάλες μύτες. Down on me. Ακούσαμε και συνεχίζουμε.

Αυτά είναι. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, το σκυλί, γιατί λέει σε κάποια στιγμή δεν θα μου συμπεριφερόταν έτσι το σκυλί μου. Είναι εκεί, με περιμένει καρτερικά κτλ. Και από το Buy Me a Dog από τον Duke Robillard πάμε στην Mary και στον αμνό της εκεί, το προβατάκι της τέλος πάντων, Steve Ray Vaughan and the Double Trouble, μέσα από το Texas Flood, Mary Had a Little Lamb.

ακούσαμε τρεις φίλες, συγκεκριμένα την Samantha Fish, την Casey Taylor και την Danny Wild, δύο κιθάρες και ένα μπάσο, μέσα από μια πολύ ωραία συνεργασία που έχουν κάνει, Girls with Guitars. Το κομμάτι ήταν το We Aren't Gonna Get Out Alive. Και συνεχίζουμε με τον Tab Benoit. Πάμε στο κομμάτι Up and Gone.

Εδώ είμαστε. Από τους Fabulous Thunderbirds, το συγκρότημα του Jimmy Vo και του Kim Wilson, κύθαρα και φυσαρμόνικα αντίστοιχα. Πάμε σε μια συνεργασία Joe Bird με Ronnie Earl και τους Broadcasters. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί, δεν ξέρουμε γιατί. Συμβαίνει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε γιατί.

Ήταν ο Joe Bird μαζί σε μια συνεργασία με Ronnie Earl και τους Broadcasters στο κομμάτι Don't Know Why. Θα πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια από τον John Hammond, John Hammond Jr. Άμα, γιατί υπάρχουν δύο-τρεις άμα δείτε, δεν θα πάτε στο παλιό-παλιό, αν θέλετε κάτι να βρείτε. Ο οποίος μας άφησε πριν από μερικές μέρες, δυστυχώς. Όλοι αυτοί που έχουν διαπρέψει δεκαετία 50, 60, 70 έχουν φτάσει μια ηλικία και μας φεύγουν. Μένουν όμως οι εξαιρετικές δουλειές τους. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε μέσα από έναν υπέροχο δίσκο, το I Can Tell του John Hammond. Ο τίτλος του δίσκου έχει να κάνει με το μόνιμο κομμάτι I Can Tell του Bo Diddley, ή το πραγματικό του όνομα Elias Bates McDaniel, αλλά ο κόσμος τον έμαθε ως Bo Diddley. Πάμε να ακούσουμε το πασίγνωστο και το πασίγνωστο, αρκετά γνωστό τέλος πάντων, το κομμάτι I Can Tell του Bo Diddley, όπως το λέει ο John Hammond μέσα από τον ομώνυμο δίσκο του 1967, παρακαλώ.

Μπορώ να το πω, δεν μ' αγαπάς πια άλλο. Λοιπόν, I Can Tell από τον υπέροχο μόνιμο δίσκο του 1967 του John Hammond. Θα μένουν υπέροχες δουλειές τους. Αυτός ο δίσκος και ο επόμενος που θα σας παίξω ένα κομμάτι του 1965, το So Many Roads, είναι και οι δύο διαμάντια. Περιέχουν ως επιτοπλίστων διασκευές του Bo Diddley, του Muddy Waters, του Willie Dixon και του Robert Johnson, όπως πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από το So Many Roads του John Hammond. Judgment Day, ένα κομμάτι του Robert Johnson από τον John Hammond, τον εκλειπώντα.

Από το 1965 και τον John Hammond και το Judgment Day θα πάμε σε μια, θα το καταλάβετε, πιο φρέσκια, πιο καινούρια σύγχρονη ηχογράφηση μέσα από το Haircut του George Thorogood και τον Destroyers, αγαπημένος και αυτός, Killers Blues από την δεκαετία του 90.

I'm gonna kill you. I'm gonna kill you, baby, with my smoking 44.

Killers Blues, όχι το blues όμως, η μουσική δεν γράφεται έτσι, είναι με ZE στο τέλος. Ένα λογοπαίγνιο του George Thorogood και των Destroyers. Συνεχίζουμε με τους δικούς μας. Έχουν περάσει και από τα μέρη μας, Theo in the Boogie Sinners, μέσα από το δεύτερο δίσκο που έβγαλαν, δεύτερος νομίζω ήταν αυτός, τον Theo in the Boogie Sinners, το Made with Grease. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που πάντα είναι επίκαιρο, Heavy Taxation Blues, από το Θοδωρή και την παρέα του Θοδωρή Αλεξίου. Να είναι καλά όπου μας ακούν τα παιδιά.

Πάντα επίκαιρο από τους δικούς μας εδώ, το Heavy Taxation Blues, το Δωρής Αλεξίου, Fear and the Boogie Sinners, και βέβαια τότε στη Φυσαρμόνικα ο φίλος ο Κώστας ο Τενέζος και τα άλλα παιδιά, δεν μπορώ να πω. Συνεχίζουμε.

Andy Just εδώ στη Φυσαρμόνικα με παρέα Talk is Cheap μέσα από το live στο Muddy Waters.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Πάμε στον Chester Burnett. Ποιος είναι αυτός, ε? Πραγματικό όνομα του Howlin' Wolf. I had a dream. Πάλι από live ηχογραφήσεις.

Ζωντανές ηχογραφήσεις εκείνα τα παλιά χρόνια. I Had a Dream από τον Howling Wolf ή Chester Burnett είναι το πραγματικό του. Πάμε σε ένα τρίτο live, αλλά πολύ νεότερο, από δεκαετία 90. Red Devils και Devil Woman. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες γυναίκες και είναι πολλές.

Red Devils live μέσα από το King King. Ήταν το Devil Woman, ένα κομμάτι που ήταν κάτι παραπάνω 5-6 λεπτά. Πάντως νομίζω ότι σήμερα έχετε ακούσει πολύ μουσική, όχι τόσο εμένα. Και άντε να είναι κανένα 2-3 κομμάτια που είναι άνω των 5 λεπτών. Πάμε στους Καναδούς τώρα. Downchild Blues Band, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Messing with the Kid. Είναι πολύ γνωστό και πολύ διασκευασμένο κομμάτι.

Ήταν η Down Child Blues Band. Από Καναδά μας έρχονται αυτοί. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το Messing with the Kid. Και πάμε εκεί 1966 στον Link Ray να ακούσουμε ένα διαφορετικό Ace of Spades. Ace of Spades, ναι, καλά σας το είπα. Σύνθεση είναι δικιά του και του Al Kooper.

Και από το 1966 και το instrumental κομμάτι του Link Wray, το Ace of Spades, πάμε σε μια δουλειά από το 2011 του πρόσφατα χαμένου Steve Cropper, μεγάλη μορφή και αυτός. Ένας δίσκος που βγήκε το 2011, όπως είπαμε, το Dedicated, με ντουέτα εδώ σε κάθε κομμάτι. Εδώ είναι με Buddy Miller, The Slammer, The Slammer.

Ήταν ο Steve Cropper που μας άφησε πριν από λίγο καιρό. Μεγάλη μορφή, όπως έχουμε πει, έχει περάσει και από τους Booker T and DMGs και από σχήματα, συνεργασίες, Blues Brothers αν θυμάμαι καλά, και πάει λέγοντας. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα, θα είμαστε στον αέρα, με κάτι από τον Johnny Otis. Ο Johnny Otis είναι ο μπαμπάς του Shuggie Otis. Ίσως το Shuggie να τον θυμάστε περισσότερο, να τον γνωρίζετε. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι In the Driver's Seat.

0: Εδώ στα φωνητικά έτσι για την ιστορία ήταν ή η Ραμόνα ή η Τζάκι Πέιν, νομίζω η Ραμόνα πρέπει να ήταν εδώ. Ένας δίσκος που εδώ είναι ο Τζόνι Ότις που παίζει πιάνο, ο Νίκ Ότις ο γιος του που παίζει drums και στην κιθάρα είναι ο Σούγκι Ότις ο γνωστός ο άλλος ο γιος του. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Κάπου εδώ σας αφήνουμε μερικές μέρες πριν ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα. Θα δούμε τι θα παίξουμε την άλλη Παρασκευή, Μεγάλη Παρασκευή. Η εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στις 11:00 το μεσημέρι.
1: Rock me baby.
0: Rock me baby και ακούστε Radio Bird, ραδιόφωνο, μουσική. Εδώ ζωντανή ηχογράφηση BB King, Eric Clapton, Buddy Guy και Jimmy Vo. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, γεια σας.
1: Like my back ain't got no bone.